0: Βολίτια.
1: Βολίτια ένα κάπρισο.
2: Hey guys, I'm Kygo.
3: Hey, what's up, it's Khalid.
4: Το Ιε Κάπρις.
5: Μόριε, πλάζα, κοπάλκε.
6: Βολίτια.